favoreció tanto a la Argentina.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Πέμπτη, πήγε Πέμπτη, για τις καλές μέρες. Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου. Ωραία ακούγεται, 5η 8 Οκτωβρίου.

Σήμερα είναι και τις γιορτάζουν και οι πελαγίες, έτσι. Διότι χθες το είδα, είχα πάει εκεί στα σύνορα Κατσαμπά Αλκανασού. Αλκανασός βέβαια, πολύ κοντά στον Κατσαμπά. Είναι ο Άγιος Πανούριος, δεν ήξερα ότι είναι δίκλητος εκκλησία. Και ήταν και της πελαγίας. Και είδα κόσμο και κοσμά και λέω τι γίνεται, παιδιά μου, λέει είναι και γιορτάζει αύριο η πελαγία. Οπότε κατάλαβα ότι είναι δίκλητος. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, απόϊχος επίσκεψης Ρούμπιο. Μας μίλησε και από την Πνίκα, μας είπε πόσο σπουδαίοι είμαστε, πόσο σπουδαίοι είμαστε οι αρχαίοι Έλληνες, πόσο καλοί σύμμαχοι είμαστε. Ναι. Κλειδονίζονται οι αγορές λόγω ομολόγων, δεν πάνε καλά, κι ας ήρθε και ο Ρούμπιο, κι ας μάθαμε ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί σύμμαχοι, κι ας μάθαμε ότι έχουμε φοβερούς προγόνους. Τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτώβρη και μετά. Αλλιείς, πρόβλημα μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Αρτοποίη, σοβαρότατο πρόβλημα. Κατοχήρωση ζητούν. Έχουμε κληρικούς και social media. Θα το δούμε και αυτό. Νόμπελ χημίας, Γαλλία, πολύ φασαρία στη Γαλλία. Χαμός γίνεται, κακός χαμός γίνεται. Αν σας πω γιατί μανουριάζουν εκεί στη Γαλλία, θα βάλετε κλάματα, εννοείται. Αποχώρηση μέση, συνεχίζεται το κλάμα και ο δρυμός. Ουκρανία, έχουμε θέματα σήμερα πάλι, δόξα του Θεό. Δεν έχω παράπονο, δεν έχω πάλι, δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα. Άγγελε, καλημέρα, καλημέρα. Στην ώρα σου σήμερα. Τελευταία κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια, φίλε μου Ελληνοαμερικάνε. Από πού ακούς? Από εδώ ή Σαν Φρανσίσκο? Τζορτζ Βιστάκης, καλημέρα Μπατζάν. Όμορφη να έχεις και σήμερα. Ω, Γιάγυρες και δεν σε είδα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Άσε να δω μήπως μπορέσω να το κανονίσω. Λίγο καλά να πάνε τα πράγματα και να βρω φτηνό εισιτήριο. Θα πιούμε ποτάρες σε εκείνο το μπαρ που έχει μόνο βινίλιο. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου, 281η ημέρα του έτους. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε 7 και 4 στο Ηράκλειο, 7 και 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 7 η ώρα ακριβώς θα μας πάρει πίσω την τελευταία ακτίνα ο ζώγονος ήλιος. Να δούμε τι λέει ο καιρός, θα τον δούμε να φεύγει. Ολόλαμπρος ήλιος, παιδιά, πάνω από τα κεφάλια μας. Θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει λίγο ζέστη σήμερα, να έχετε το νου σας. Ζέστα, ζέστα που λένε και στην Πάνω Ελλάδα. Έχει λίγο ζέστα. Τι γίνεται, καλά. Σήμερα, μπράβο ρε μεν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δουλειές, το ξέρεις, το καταλαβαίνεις. Πρέπει να μου φτιάξεις το τηλέφωνο, πας στη σειρά, μου αλλάξει οθόνη.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα δικά μας. Από ό,τι βλέπω και διαβάζω, είναι ικανοποιημένη η βιομηχανία από το Μητσοτάκη. Όχι στο Θεό. Αφού είναι ικανοποιημένος ο ΣΕΒ και η μεγάλη όμιλη, όλα καλά. Εμείς θα ζήσουμε με την ικανοποίηση ότι στηρίζουμε την εθνική οικονομία. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Μας τα είπε και η μελέτη ότι αγχώνουμε τους εργοδότες μας. Ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που καταπιέζουν τους εργοδότες. Εντάξει, εντάξει. Έδωσε και ο Μητσοτάκης στους εφοπλιστές 95 μοίρια. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Εφοπλιστή, πώς το λέγανε παλιά στο πανεπιστήμιο. Εφοπλιστή πολέμα, σου πίνουνε το αίμα. Να αγαπάτε βρε τους εργοδότες σας, να τους αγαπάτε, να κάνετε τις απαιτήσεις τους, να μην μιλάτε για άδειες και δικαιώματα, να τους κάνετε τα χατήρια τα σας λένε για υπερορίες και να μην ζητάτε να πληρώνεστε, γιατί αγχώνονται και πιέζονται. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το bullying προς την εργοδοσία. Φίλε, δηλαδή έχει γίνει. Αγα, τι έχει συμβεί. Πες μου πραγματικά, τι έχει συμβεί μέσα σε αυτά εδώ τα 8 χρόνια. Επανάθεμάσαι, οι 7 πληγές του Φαραώ φαντάζουν χατάκια μπροστά σου. Έχουν καταστραφεί τα πάντα, παιδιά. Έχει καταστρέψει αλλοιείς, κτηνοτρόφους, αγρότες, επιχειρήσεις, καταστήματα, φούρνους. Έχεις κλείσει σπίτια με τόσους θανάτους. Στάχτη και μπούρμπερι έχει γίνει η χώρα, παιδιά. Στάχτη και μπούρμπερι. Κόψαν και τους Ράδιο Αρβίλα, Το ότι Ράδιο Αρβίλα κόβονται σε προεκλογική περίπτωση είναι ξεκάθαρο πρόβλημα δημοκρατίας. Μόνο μετά τη μεταπολίτευση, μόνο δύο καθεστώτα δεν έχουν ανεχθεί τη σάτυρα. Κατά σύμπτωση, τα δύο πιο σκοτεινά και διεφθαρμένα. Το δεύτερο, γιατί το πρώτο το ξέρουμε, είναι η οκταετία Σιμίτη, σε περίπτωση που δεν την έχετε ζήσει, που είχε κόψει τότε τη Μαλβίνα, θυμάστε? Εγώ τα ξέρω πρώτο χέρι. Παιδιά, δεν μπορώ να ασχοληθώ με τον Καμπούρη. Δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση, ειλικρινά σας μιλάω, αλλά δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα που συνελήφθη ο πρόεδρος του λαός, ο Φίλιππος Καμπούρης, για απάτες στο δημόσιο. Είναι αυτό που λέω τόσο καιρό. Αυτό που λέμε τόσο καιρό. Είναι η επιβεβαίωση αυτό της κουβέντας, της ρίσης. Ο πατριωτισμός είναι το καλύτερο καταφύγιο των απατεώνων. Όταν ακούς πολλές σημαίες και πατριώτες, να λες ότι κάτι συμβαίνει. Υπεράσπιζε ο τύπος την πατρίδα που έκλεβε και ο υπερπατριωτισμός ήταν η κάλυψη. Το καταλαβαίνετε? Ναι, πρέπει να το καταλάβετε. Το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με μια υπερπατριωτική τρας περσόνα είναι απλά δείγμα των καιρών, δεν είναι εξαίρεση. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα, είναι ορισμός, είναι δείγμα των καιρών. Το καταλαβαίνετε. Έχουμε και τον άλλο που βγαίνει στα κανάλια και φωνάζει. 9 μέρες άντεξε, παιδιά, χωρίς να βγει στο κανάλι. Σε κανάλι. 9 μέρες δεν είχε βγει σε κανάλι. Βγήκε, δεν γινόταν, βγήκε χθες. Θα συζητήσουμε βέβαια και τον Μαζονάκη. Λοιπόν, εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Έχω αρχίσει να έχω σοβαρές υποψίες ότι ο μόνος λόγος που όλοι οι παρουσιαστές και οι πανελίστες είναι τόσο έξαλλοι με την υπόθεση Μαζονάκη είναι επειδή πήγαιναν και αυτοί στην Καρνεάδου και ξαφνικά συνειδητοποίησαν πόσο κότσους τους έπιασαν και ότι θα μπορούσαν να είχαν πεθάνει και αυτοί στη θέση του Μαζό. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Τι είπε ακριβώς η μελέτη. Ξέρετε, καλημέρα Κωστή. Ξέρετε πόσοι εκβιάζονται από εργαζόμενους. Αυτό είπε η μελέτη και η Αρβανή της πάτησε βέβαια. Της απάντησε. Ούτε ο ΣΕΒ δεν θα έλεγε τέτοιο πράγμα. Και πήγε και το πει η Λεωνόρα Μελέτη. Μπράβο κυρία Μελέτη. Πείτε τα επιτέλους. Και στη Βιολάντα τα ίδια. Στη Βιολάντα τα ίδια. Και πάνε και μου πεθαίνουν με μια μικρή εκρηξούλα. Και όλοι χτυπούν τον ιδιοκτήτη που και στεναχωρήθηκε και έχασε τόσα λεφτά ο καημένος. Μερικοί τον ήθελαν και φυλακή. Ακούσον, άκουσον. Κάνει. Για το Ρούμπιο τώρα. Για το Ρούμπιο τώρα. Να πω και την αφήσω.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Ξέρετε ποια είναι η πρώτη είδηση στο θέμα, ε? Οι δημοσιογράφοι που συνόδευσαν το Ρούμπιο στο Μαξίμου ξετρελάθηκαν με τον Πίνατ, ο πρώτος σκύλος της Ελλάδος.

Ήρθε ο θείος Σαμ, μας πούλησε 4 δις όπλα, πούλησε στους θαγενείς και παπατζηλίκη για το πόσο σπουδαίοι είμαστε σαν έθνος, φούσκωσε ο κ. Παντελής από περηφάνεια, χαλάλι που δεν θα βάλει πετρέλαιο φέτος το χειμώνα γιατί δεν φτάνει σύνταξη. 4 δις, παιδιά, ανοίγω παρένθεση πάλι, θα σήμανε οριζόντια αύξηση 10% όλων των συντάξεων. Αλλά κανένα κανάλι δεν του το είπε αυτό. Ξέρετε τι του είπαν, του Ελληνούτσου? Mountains. Ότι ο πρώτος σκύλος της Ελλάδας είναι ο Peanut, ο καλύτερος. Ξετρελάθηκαν. Καλημέρα Αριστεία, καλημέρα, καλημέρα Αστεία. Καλημέρα Ρινιό, καλημέρα.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Λοιπόν, Plan B. Plan B και πάμε να δούμε τι γιορτάζουμε σήμερα, τι λέει η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ιερομάρτυρος Αρτέμονος Πρεσβυτέρου Λαοδικία, μάρτυρος Πελαγίας της Παρθένου. Ο μάρτυρος Ιγνατίου του Νέου του Εξαγοράς. Μπού, πήλιο. Οσίων Πελαγίας της Αποετερίδων και Ταϊσίας της πρώην πόρνης. Έλα. Αυτή είναι έτσι. Είναι ο ορισμός της μετάνοιας. Της μετανόησης μάλλον, γιατί η μετάνοια είναι άλλο πράγμα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω κιόλας, δεν είμαι σήμερα, δεν είμαι σίγουρος. Είναι ημέρα ποδιατρικής. Καλημέρα στην Έλενα, τη μαμά της Λιδίας. Στόχος να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της υγείας των ποδιών. Μεγάλη δουλειά, παιδιά, μεγάλη δουλειά. Ο μπαμπάς, ξέρετε πώς την είχε πατήσει, σας το λέω τώρα εγώ για να το έχετε στο νου σας. Για να είναι καθαρά τα πόδια του και να μην μυρίζουν, με τι τα έκανε? Τα πλένε με Tide. Το θυμάστε το παλιό Tide, τη σκόνη. Η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή, σκληρό καθαριστικό. Δεν μπορείς να καθαρίσεις τα πάντα με τα πάντα, έτσι. Το έχεις υπόψη σου αυτό. Διότι το δέρμα έχει πάνω μια χλωρίδα. Χλωρίδα και πανίδα. Και αν την καταστρέψεις αυτή, τότε πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα. Είχε καταστρέψει ο μπαμπάς τη χλωρίδα και την πανίδα των ποδιών και έτσι δεν κάναμε δουλειά. Σωστή. Γι' αυτό η ποδολογία, η ποδιατρική είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει μεγάλη σημασία η υγεία των ποδιών. Και βέβαια σήμερα ο ΠΟΗ θέλει να τιμήσει τους ποδιάτρους για τη συμβολή τους στην δημόσια υγεία. Πολλοί άνθρωποι υποτιμούν τη σημασία της φροντίδας των ποδιών, το ξέρετε έτσι. Και να ξέρετε ότι τα πόδια δουλεύουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είχα διαβάσει στατιστικές ότι κατά μέσο όρο ένας άνθρωπος περπατά στη διάρκεια της ζωής του από 5 ως 6 φορές την απόσταση γύρω από τη γη, την περίμετρο. Φανταστείτε κατά πόνηση που δέχονται τα πόδια. Φανταστείτε. Και όσο ασήμαντα φαίνονται τα προβλήματα των ποδιών, τόσο πολύ μπορούν να επηρεάσουν το υπόλοιπο σώμα. Το περισσότερο, λέει, κέρατο το τρώνε οι γιατροί, οι στρατιωτικοί και οι ναυτικοί. Συζητάνε τώρα πέντε φίλοι. Μάλιστα, λέει ο άλλος. Εσείς τι δουλειά, όπως είπατε, ότι κάνετε? Επαναλαμβάνω, το περισσότερο κέρατο, λέει, το τρώνε οι γιατροί, οι στρατιωτικοί και οι ναυτικοί. Εσείς τι δουλειά κάνετε? Γιατρός στο πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα, Γιάννης Άνταμς.

μου θύμισε το άλλο, το που λέει είναι μεγάλη στους κριτικούς και χοντρή στους Άραβες. Πώς είπαμε ότι λέγεστε? Σίφης Αμπντουλάχ. Λοιπόν, ορίστε, παρασύρθηκα. Παρασύρθηκα και δεν ήθελα να μιλήσω τόσο πολύ, γιατί ήθελα να ακούσω με την ησυχία μου αυτό το τραγούδι. Αλλά δεν πειράζει. Παγκόσμια ημέρα όρασης ή κατά της τύφλωσης. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Ξέρετε πόσο τι επιπτώσεις έχουν οι πάσχοντες και το περιβάλλον και η γύρω. Ας σου πω ένα στατιστικό στοιχείο. Κάθε 5 δευτερόλεπτα ένας συνάνθρωπός μας τυφλώνεται και κάθε ένα λεπτό ένα παιδί. 40-45 εκατομμύρια αν έρχονται οι τυφλοί σε όλο τον κόσμο. Δεν μιλώ για αυτούς που έχουν μειωμένη όραση. Αυτοί είναι πάνω από 130-140 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μειωμένη όραση. Η Κροατία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία το 1991. Τότε το 1991 όλα μαζί γίνανε, έγιναν. Η μέρα του ναυτικού στο Περού. Αν πεις εδώ γιορτάζει η Βολιβία που δεν έχει θάλασσα, δεν γιορτάζει το Περού. Που είναι όλο θάλασσα γύρω γύρω, όχι γύρω γύρω, στο ένα πλάι ολόκληρο. Ουσιαστικά το Περού μακρόστενο είναι, έτσι. Ξεκινά από την Κολομβία, σημερινό εκεί, και φτάνει μέχρι κάτω, μέχρι τη Χιλή. Δεν είναι τόσο μακρύ όσο η Χιλή, αλλά είναι και αυτό, ε. Ημέρα πολεμικής αεροπορίας στην Ινδία, ημέρα υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία, ημέρα του δικηγόρου στην Ουκρανία, καλημέρα και στους νομικούς μας, ημέρα του ηρωικού αντάρτη στην Κούπα, αφιερωμένη που στον Τσε Γκεβάρα, που σαν σήμερα συνελήφθη το 1967 στην Βολιβία. Τσε Γκεβάρα, Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Να ξεκινήσω να μιλώ. Ή δεν θα έχουμε τελειωμό. Είναι ο τύπος που πέτυχε την ανατροπή του δικτάτορα, του δικτατορικού καθεστώτος, του Παντίστα στην Κούβα. Στην αρχή ξεκίνησε να βοηθάει ως γιατρός και μετά πήρε όπλο. Τον έφαγαν όμως στην Βολιβία δυστυχώς. Και αυτός και ο Μάο Τσετούγκ είναι οι δύο που ανέπτυξαν πάρα πολύ σοβαρές θεωρίες πάνω στη στρατηγική και την τακτική του ανταρτοπόλεμου. Γουατεμάλα, Κούβα, Αργεντινή. Έγινε και μέλος της κυβέρνησης Κούβα. Έφυγε από την Κούβα, λένε πολλοί, δεν έχουμε μάθει την αλήθεια, είναι, η αλήθεια είναι την πραγματικότητα, λένε ότι κοντραρίστηκε με τον Κάστρο. Ο Γκο πολέμησε στη Βολιβία που ήταν και το τέλος του, έτσι.

Εννοείται ότι ήταν είχε εμπλακεί η CIA, δεν τον παρακολουθούσε το Τζε Γκεβάρα, βοηθούσε και τους στρατιωτικούς της Βολιβίας.

0: Πάμε σε break και θα γυρίσουμε να δούμε. Να ακούσουμε, να τιμήσουμε τον Τσε Γκεβάρα, μια και είναι η ημέρα που πέθανε. Χθες, αν χθες, 7 Οκτωβρίου, τον είδανε, είδε ένας αγρότης εκεί στη Βολιβία, αντάρτες να κινούνται, ειδοποίησε, αναγνώρισαν τον Τσε Γκεβάρα, του έστησαν παγίδα, το συνέλαβαν σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου. Όμως θα πάμε σε break. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, Αυτάκιας, από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι στους 105,1 για το Ηράκλειο, για την πόλη μας. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο στούντιο Πάπη, musicokanali.gr. Τα social στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του καναλιού. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα σας να μας λέει καλημέρα στο 2810 360 260. Break και επιστρέφω να δούμε, να ακούσουμε Τσε Γκεβάρα από την Αταλία Καρντόνε και να δούμε τι έγινε στον πλανήτη σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτή, τον κόσμο και αν τους αιώνες.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα Νατάσα. Έλα Ρίνιο, καλημέρα. Αθηνά, Γιώργος είναι ονόματε, καλημέρα. Έλα Νίκο, καλημέρα.

Λοιπόν, μέχρι να τελειώσει το Grand Hotel και να μπει η Νάταλι Καρντόνε με το Άστα Σιέμπρε, Κομαντάτε Τσεκεβάρα, αλλά και η Τρέισι Τσάπμαν με το Fast Car, τα οποία δεν θέλω να μιλήσω πάνω τους. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1827 ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Ρεριγνή, Εδουάρδο Κόντρικτον, Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκοαιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο. Χθες δεν ήταν ποια ήταν η ναυμαχία, παιδιά, χθες της Ναυπάκτου και τώρα του Ναβαρίνο. Ω, και έχουμε να πούμε εδώ πέρα. Αυτή η πρώτη έγινε το 1571 της Ναυπάκτου, νομίζω. Αυτή βέβαια τώρα έγινε το 1827 και πλέον άνοιξε το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Είχε προηγηθεί η επιτυχημένη ελληνική επανάσταση το 1821 την Αγία Λαύρα που ξεκίνησε. Και πλέον τώρα η ναυμαχία του Ναβαρίνου, αποφασίζουν οι σύμμαχοι ότι η Ελλάδα πρέπει να απελευθερωθεί. Τους έχουμε κάνει και εδώ, εκεί γύρω γύρω από το Green Park στο παιδί του Άρεως. Πάνω από τη Βικτόρια, πάνω από την Πατησία. Δεριγνή, Κόρδικτον, Κοδικτόνος και Χέιδεν. Σαν σήμερα το 1838, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Είπε και χθες ήταν ο Ρούμπιο, εκεί στο ίδιο σημείο, στον ίδιο χώρο. 1973, ο δικτάκτορας Γιώργος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος διορίζει πρωθυπουργό τον Μαρκεζίνη. Η κυβέρνηση βέβαια θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, που κάποιοι προσπαθούν να θάψουν.

1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο Σαραμάγκου, Ζωζέ Σαραμάγκου. Περί τυφλότητος, το κατά Ιησούν Ευαγγέλιο που ξεσήκωσε την Πορτογαλία, την έκανε Ανάστα. Πραγματικά την έκανε Κάιν. Τι άλλο έχει γράψει? Αλλά το κατά Ιησούν Ευαγγέλιο, παιδιά, είναι και οι Πορτογάλοι υπερβολικά καθολικοί με την εκκλησία και τα λοιπά. Πήγε και ο Ζωζέ Σαραμάγκου, ο οποίος ήταν αριστερός και άθεος. Παρ' όλα αυτά τον λατρεύουν στην Πορτογαλία, λένε Σαραμάγκου και έτσι λιώνουν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τους έβγαλε και προς τα έξω, όσο να πεις. George Rosa, καλημέρα, καλημέρα. Αλέξανδρε, καλημέρα, καλημέρα και στον Αντώνη βεβαίως. Αγγελική, Μάρκο, Μαρία, καλημέρα. Νατάσα, είπα καλημέρα και Δέσποινα. Νομίζω, ναι. Α, δεν είπα καλημέρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Σταχτσής το 1927, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας. Σταχτσής, όταν λέμε, εννοούμε τρίτο στεφάνι, έτσι. Καλά κι άλλα, τα αρέστα. Συγγνώμη, εσείς δεν είστε ο κύριος Σταχτσής. Ένας Έλληνας δράκος στο Λονδίνο. Έχει γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα ο Κώστας Σταχτσής, ο οποίος έφυγε άδοξα, να το πω έτσι. Δολοφονήθηκε 60 ετών περίπου, αν θυμάμαι καλά, στο σπίτι του. Βρέθηκε στο κρεβάτι του άγρια δολοφονημένος. Δεν εξιχνιάστηκε το έγκλημα, δεν ξέρουμε ποιος τον σκότωσε. Ο Κώστας Σταχτσής ήταν δηλωμένος ομοφιλόφιλος και τραβεστή. Μάλιστα ο συνάδελφος, ο Κώστας Τσαρουχάς, ο δημοσιογράφος, είπε ότι τον σκότωσε ο τελευταίος του πελάτης όταν διαπίστωσε ότι δεν ήταν γυναίκα, δεν πήγε στο κρεβάτι με μια γυναίκα αλλά με έναν άνδρα. 1958, σαν σήμερα γεννήθηκε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Έχω και για αυτήν. Γερμανίδα, πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019 και εντεύθεν. Την έχει φιλοξενήσει και το Μητσοτακέικο εδώ στα Χανιά. Από τις χειρότερες πολιτικούς στην Ευρώπη. Γενικά οι Ευρωπαίοι έχουν θέμα με τους ηγέτες. Σοβαρότατο θέμα. Υπάρχει έλλειψη, παιδιά. Υπάρχει έλλειψη ηγετών. Γι' αυτό έχουν ξεσηκωθεί, γι' αυτό και ξεσηκώνονται συνέχεια. Μόνο εμείς είμαστε φρόνιμοι. Μόνο εμείς είμαστε φρόνιμοι.

Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Matt Damon, Αμερικάνος ηθοποιός, ηθοποιάρα δηλαδή, γιατί, ναι, όχι Αμερικανός απλά ηθοποιός. Σχεδόν ό,τι έχει κάνει μου αρέσει. Θα μπορούσα να πω και ότι είναι από τους αγαπημένους. Να δείτε τον ξεχωριστό William Haddock. Να δείτε την τριλογία. Τριλογία, αν δεν κάνω λάθος, είναι Jason Bourne. Το Interstellar εννοείται, το Χωρίς ταυτότητα. Διάσωση. Μα και τι έβλεπα τώρα. Τώρα τι έβλεπα. Διάσωση του στρατηγού, λέω, του στρατιώτη Ράιαν. Ταλαντούχος κύριος Ριπλέι. Χτες προχτές έβλεπα κάτι με τον Matt Damon, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πια. Δεν μπορώ να θυμηθώ.

Έφυγε σαν σήμερα μία μέρα σαν κι αυτή ο Ιερώνυμος Βολφ, γερμανός φιλόλογος, πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των Βυζαντινών σπουδών. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος το 1987 έφυγε, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και ο Βίλι Μπραντ, καγκελάριος του πολίτων πήγαινα το Βίλι Μπραντ, εξαιρετικός. Το 1992 καγκελάριος της Γερμανίας, της Δυτικής Γερμανίας, κατά το διάστημα 69 με 74 και μάλιστα ήταν ο αρχιτέκτονας της πολιτικής ύφεσης, το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Μάλιστα πήρε βραβείο Νόμπελ για αυτή την ιστορία. Βίλι Μπραντ, εξαιρετικός πολιτικός. Εξαιρετικός πολιτικός. Μπροστά του είναι γατάκια η σημερινή.

Διάσωση, ναι, διάσωση έβλεπα. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ, Ειρήνη, ευχαριστώ. Αυτά έγιναν σαν σήμερα μία μέρα στα κεφτεία τον κόσμο και τους αγώνες. Ακούσουμε λίγο Cranberries και να δω αν θα προλάβω να δούμε τα... Να δούμε την... πώς το λένε... Τι γίνεται στο νησί μας, στην Κρήτη μας. Σήμερα 5η, 8 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, καλημέρα Ρίτσα, καλημέρα Πέτρο, καλημέρα Γιώργο, Άρη, Δέσποινα, Γεωργία. Καλημέρα παιδιά. Πάνω σε τέτοια τραγούδια, παιδιά, δεν μπορώ να πω ειδήσεις, ζητώ συγγνώμη. Άστο να δούμε, θα δούμε τι γίνεται στο νησί μας το επόμενο ημίωρο. Πάλι στην πρώτη, στα πρώτα θέματα συζήτησης, καλά και κακά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Απογείωση στις πτήσεις, προσγείωση στην πραγματικότητα. Τι φταίει. Σήμερα θα βγει και η απόφαση για το θάνατο του Σύφου Βαλιράκη. Για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες. Λίγο πολύ έχουμε άποψη όλοι. Το νου σας με τις απάτες, παιδιά, το νου σας. Τη άρπαξαν μίας 90χρονης μέχρι και το πιεσόμετρο. Με το πρόσχημα του υπαλλήλου της ΔΕΔΙΕ μπήκε ο δράστης μέσα στο σπίτι της ηλικιωμένης σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Έφυγε με λία με περίπου 15.000 ευρώ. Μέχρι και το πιεσόμετρο τους πήρε. Το νου σας στα γερόντια, παιδιά. Το νου σας στα γερόντια. Είτε φοβούνται να αντιδράσουν, είτε δεν το παίρνουν χαμπάρι, ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Το νου σας στα γερόντια.

0: Είχαμε και έναν 80χρονο νεκρό τουρίστα στην παραλία του Κομού. Θα δω το ρίξω μια ματιά στην δισογραφία και αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε θα το πούμε το επόμενο ημίωρο.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Σήμερα λοιπόν θα βγει η απόφαση του δικαστηρίου για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες όσον αφορά στο θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Τα δύο αδέρφια κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχή κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του Πασόκ. Σχεδόν 6 χρόνια μετά την απώλεια του εμβληματικού στελέχους του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη και μετά από μακρά ποινική προδιαδικασία, η υπόθεση του θανάτου θα έχει σήμερα την πρώτη ουσιαστική οριστική κρίση της δικαιοσύνης. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει την αποφασή του ένα χρόνο από την έναρξη της δίκης των δύο αδερφών επαγγελματιών ψαράδων κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του Πασόκ. Για να δούμε. Τρεις τακτικοί και τέσσερις ένορκοι θα απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα της δίκης. Τι έκοψε το νήμα της ζωής του Σύφη Βαλιράκη την Κυριακή 24 Ιανουαρίου του 2021 εκεί στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όταν εντοπίστηκε το απόγευμα νεκρός με πολλαπλά χτυπήματα. Ήταν μια αποτρόπαιη εγκληματική ενέργεια ή ένα δυστύχημα στη θάλασσα? Καλημέρα Κλάουντια, καλημέρα. Καλημέρα και στη Βαλέρια βεβαίως. Το νου σας στα γερόντια, επαναλαμβάνω, είχαμε άλλη μια απάτη σε βάρος 90χρονης. Της άρπαξαν μέχρι και το πιεσόμετρο με το πρόσχημα του υπαλλήλου της ΔΕΔΙΕ. Ο δράστης μπήκε στο σπίτι της ηλικιωμένης σε χωριό του Μίνωα. Του Δήμου Μινώα Παιδιάδος και έφυγε με ελεία περίπου 15.000 ευρώ. Μια ακόμη περίπτωση εξαπάτησης. Γνωστή μέθοδο πλέον ο υπάλληλος της ΔΕΔΙΕ. Δεν ξέρουμε αν φοβούνται ή αν το καταπίνουν.

Αυτή τη φορά το σπίτι της είπαν ότι καταλήφθηκε, έχει κατακλειστεί από ραδιενέργεια. Έτσι είπαν στη γιαγιά. Το νου σας, πνού σας τα γερόντια παιδιά, το νου σας. Το νου σας, αν μπορείτε πείτε τους 5 κουβέντες. Αν δεν μπορούν να πούν όχι, ας τηλεφωνήσουν. Ας τηλεφωνήσουν σε κάποιον δικό τους. Είναι κρίμα, 15.000 ευρώ σήμερα είναι ματώνεις, έτσι, ματώνεις, το καταλαβαίνεις. Αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη μας, στο νησί μας, σήμερα 5η, 8 Οκτωβρίου. Ωραία, μου αρέσει να το λέω, 8 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, πολλή κουβέντα για όλη αυτή την ιστορία με τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, που έδωσε 95 εκατομμύρια για ενέργεια στους βιομήχανους. Και από ό,τι διαβάζω στα site και στις εφημερίδες, ότι είναι ικανοποιημένη η βιομηχανία από τον Μητσοτάκη. Δόξα τω Θεώ, αφού είναι ικανοποιημένος ο ΣΕΒ και οι μεγάλοι όμιλοι, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Εμείς θα ζήσουμε με την ικανοποίηση ότι στηρίζουμε την εθνική οικονομία και τις τράπεζες όταν χρειάζεται. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είναι αυτό που είπε η μελέτη, παιδί μου. Είπε η μελέτη ξεκάθαρα ότι ξέρετε πόσοι εκβιάζονται από εργαζόμενους. Ξέρετε. Τσαπάντησε βέβαια ο Αρβανίτης και της είπε ούτε ο ΣΕΒ δεν θα έλεγε τέτοιο πράγμα. Άλλη μια μέρα που ξύπνησα αγάραγα για να πάω να εκβιάσω το αφεντικό μου. Να αγαπάτε βρε τους εργοδότες σας, να κάνετε τις απαιτήσεις τους, να μην μιλάτε για άδειες και δικαιώματα, να τους κάνετε όλα τα χατήρια όταν σας λένε για υπερορίες, να μην ζητάτε κυρίως να πληρώνεστε, γιατί αγχώνονται και πιέζονται. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το bullying. Αυτό που λέγαμε, σου λέω φοιτητές, εφοπλιστή πολέμα σου πίνουνε το αίμα. Έκοψαν και τους Ράδιο Αρβιλέ. Πολύ αγχώθηκα, πολύ με προβλημάτισε το ότι τους έκοψαν σε προεκλογική περίοδο. Αυτό, παιδιά, είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Δεν τους κόβεις σε προεκλογική περίοδο. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να σου κάνουν, θα τους κόψεις κάποια άλλη περίοδο. Διότι όταν το κάνεις αυτό σε προεκλογική περίοδο, τότε όλοι πονηρεύονται. Όλοι πονηρεύονται, παιδιά. Μετά τη μεταπολίτευση, μόνο δύο καθεστώτα θυμάμαι που δεν έχουν ανεχθεί τη σάτυρα. Το άλλο είναι επίσης διεφθαρμένο και σκοτεινό, η οκταετία του Σιμίτη που είχε κόψει τη Μαλβίνα. Τη Μαλβίνα. Τη Μαλβίνα. Συνέλαβαν και τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του Λαός, και όλοι έχουν πέσει πλέον από τα σύννεφα. Τι πράγμα είναι και τούτο. Τι κακό είναι αυτό τώρα, δεν θα βρίσκουμε σύννεφα. Η σύλληψη του Προέδρου του Λαός είναι για απάτες στο δημόσιο και είναι επιβεβαίωση, αυτό που λέω κατά καιρούς, της ρίσης που λένε πολλοί, δηλαδή, όχι εγώ, ότι ο πατριωτισμός είναι το καλύτερο καταφύγιο των απατεώνων. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Το ότι ήταν trans persona, το ότι ήταν μειωμένης αντίληψης, το ότι ήταν υπερπατριώτης, το καταλαβαίνετε ότι κάτι από πίσω έχει. Και τελικά, να ορίστε, είχε. Τα είπα, ρε παιδί μου, το πρωί τα είπα και με τη Βιολάντα τα είπα και όλα, όλα. Η τάπη, η μελέτη, όλα επιτέλους εκτός από μένα. Πήγανε και πέθαναν οι άλλοι από μια κρυξούλα εκεί στη Βιολάντα για να χτυπήσουν το κακομύρι το αφεντικό. Πώς το λέγανε, Τζορτζάκι, πώς το λέγανε. Τον ιδιοκτήτη, τέλος πάντων, που στεναχωρήθηκε και έχασε και τόσο λεφτά ο καημένος. Άναντε. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι δεν είναι εκβιασμός να θέλεις κάθε μήνα το μισθό σου. Δεν το θέλεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γίνονται τόσα και τόσα, παιδιά. Τόσα, ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, έλεγα χθες ότι ξεχάσαμε και την ιστορία στην Πλάκα. Έγινε μεγάλη στραβή. Μεγάλη στραβή στο πιο τουριστικό σημείο της χώρας. Το πλέον τουριστικό, το απόλυτα τουριστικό. Πέθαναν 6 τουρίστες και δεν έχει ανοίξει μύτη, δεν μιλάει κανένας. Το έχουν σκεπάσει. Αντίθετα, έχουν γίνει τόσα και τόσα στην επικράτεια και ασχολούνται όλοι, παιδιά, με τον τσακωμό της Βύσης με τον Καρβέλα. Της απόλυτης με τον Καρβέλα. Μα πώς μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Ή με αυτό θα ασχολούνται, ή με τον πρώτο σκύλο της Ελλάδος. Που οι δημοσιογράφοι που συνόδευσαν το Ρούμπιο στο Μαξίμου ξετρελάθηκαν με τον Πίνατ. Το έγραψαν, παιδί μου, δημοσιογράφοι. Πρέπει να πω ότι αυτή η δουλειά έχει και τα πλεονεκτήματά της, όπως τον αγνωρίζω. Τον αξιότιμο διπλωματικό εκπρόσωπο Πίνατ, μόνιμο κάτοικο του γραφείου του Έλληνα Πρωθυπουργού και πολύ καλό σκυλάκι, έγραψε μια δημοσιογράφος. Κατάλαβες. Δηλαδή ήρθε ο θείος Σαμ, πούλησε 4 δισόπλα, πούλησε στους ηθαγενείς και παπατζηλίκη για το πόσο σπουδαίοι είμαστε σαν έθνος
και το οι πρόγονοί μας και το πόσο καλοί σύμμαχοι είμαστε. Φούσκωσε ο κ. Παντελής από περηφάνεια. Χαλάλι που δεν θα βάλει πετρέλαιο φέτος το χειμώνα. Χαλάλι που δεν θα πάρει φέτα γιατί έχει πάει 16 ευρώ το κιλό. Χαλάλι που δεν θα φάει μοσχάρι γιατί έχει πάει 20-22. Και γιατί δεν φτάνει η σύνταξη ούτε για να πάρει φάρμακα. Αλλά είναι, είμαστε σπουδαίοι σαν έθνος. 4 δις, ξέρετε τι θα σήμαινε, παιδιά? Ξέρετε, θα σήμαινε οριζόντια αύξηση 10% όλων των συντάξεων.

Ναι, αυτό, αυτό. Με τη Βύση και το Καρβέλα. Καλά λέω. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Δεν μας φτάνει που όλα πάνε χάλια. Έχουμε και τον Τζακωμό τη Βύση με το Καρβέλα. Να μην ησυχάσουμε ποτέ σαν έθνος, ρε φίλε. Ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, καλημέρα, Φώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρεις, κάτι Φώτη. Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι. Εγώ όμως τα έχω τα χρονάκια μου. Και θα σου πω το εξής. Κάποτε ρε εσύ Φώτη πίστευα ότι πολυτέλεια κάποτε όταν ήμουν και εγώ μικρός πολυτέλεια ήταν να έχεις ένα εξοχικό, να πίνεις μπαντίντα ντε κόκο, να καπνίζεις πουρο σε μια γυάλινη πισίνα με μπουρνούζι. Κατάλαβες. Δεν πίστευα ποτέ ρε φίλε Φώτη με αυτά που μου γράφεις ότι θεωρείται πολυτέλεια να παίρνεις καφέ απ' έξω. Πώς μας το έπαιρε, παιδί, ποιος μας το έπαιρε. Μην παίρνετε καφέ, μην ανάβετε κλιματιστικό, κανένα στάδωνη θα μας το έπαιρε. Να μην βάζετε βενζίνη, να μην φτιάχνεις μαλλιά νύχια. Τώρα πλέον πολυτέλεια είναι αυτό. Να παίρνεις καφέ απ' έξω. Άκου τώρα, να ανάβεις κλιματιστικό ποτέ σου γουστάρει. Να βάζεις βενζίνη, είναι πολυτέλεια. Να φτιάχνεις τα μαλλιά και τα νύχια. Να παίρνεις 20 φέτες σαλάμι, κύριε Στέφανε. Να έχεις Netflix, να έχεις Nova, να έχεις Κοσμοτέ. Να παίρνεις ένα κιλό φέτα. Τι λες τώρα, ένα κιλό φέτα. Να ξεφεύγεις, να πηγαίνεις τριήμερο. Αυτά είναι πολυτέλεια τώρα. Αλλάζουν τα χρόνια, παιδιά. Κατάλαβες τώρα πώς μας έχουν συνηθίσει. Ρε Σπύρο, τη μελέτη, την Ελεονόρα Μελέτη, τη φέρανε για γλάστρα. Το καταλαβαίνεις, μπας και μαζέψει κανένα ψήφο από τους λοβοτομημένους. Μια χαρά ήταν η γυναίκα. Έπαιρνε το 15 το μήνα χαλαρά, 10-15 χιλιάρικα χαλαρά, αλλά όχι, ήθελε να μιλήσει, διότι δεν θέλει να τη θυμούνται σαν γλάστρα. Και μίλησε. Και θα τη θυμούνται σαν αυτό που βάζουν μέσα στη γλάστρα για να μεγαλώσουν τα φυτά. Τι βάζουν σαν φυσικό λίπασμα. Sorry παιδιά, αλλά όποιος ψήφισε Αυτιά και Μελέτη για Ευρωβουλή θεωρώ ότι είναι μειωμένης νοημοσύνης. Συγγνώμη που σας το λέω, δεν ξέρω τώρα.

Γιατί έχω άδικο, Έλλη, καλημέρα. Τρεντάρει στο Twitter η ιστορία με τον Καρβέλα και την απόλυτη. Ο πιο, μιλάμε για τον πιο, πες μου τώρα ειλικρινά, γκρινιάζω τώρα από το πρωί. Ωραία, παίρνουμε τα δεδομένα. Παίρνουμε τα δεδομένα. Μιλάμε για τον πιο φτωχοποιημένο λαό της Ευρώπης, ακόμα κάτω και από τους Βούλγαρους, ο πιο φτωχοποιημένος λαός της Ευρώπης που δεν μπορεί να ταΐσει, δεν μπορεί να ζεστάνει, δεν μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του. Θυμάστε το σκηνικό με την ιατρική, που δεν πήγαν παιδιά που μπήκαν στην ιατρική, δεν πήγαν στην Πάτρα γιατί δεν είχαν λεφτά οι γονείς τους. Δεν έχει να κάνει όλα αυτά, να ταΐσει, να ζεστάνει, να σπουδάσει, χτυπιέται για τα εκατομμύρια της απόλυτης και του Καρβέλα. Τρεντάρει παιδιά το αναβήσει, τρεντάρει και η παπαριά που μας δέρνει, ειλικρινά σας μιλώ. Τέλος πάντων.

Αυτό Ρόζα, είσαι σίγουρος, μου λέει ότι τους ψήφισε κάποιος. Αυτό τώρα Ρόζα δεν θέλω ούτε να το συζητήσω. Δεν γκρινιάζει. Δεν γκρινιάζει, λέει. Από το πρωί γκρινιάζει όλα τα. Όλα τα χρόνια που σ' ακούμε. Γιάννη, καλημέρα. Τι τραβάω.

Βέβαια, εδώ που τα λέμε, παιδιά, η Λεωνόρα Μελέτη κάνει χρυσές δουλειές ως εργοδότης. Χρυσές δουλίτσες, γιατί είναι παντρεμένη με τον Μαροσούλη. Και έχουν μαζί την Μαροσούλης Production. Και έχουν πάρει διάφορες συμβάσεις. Και εδώ από την Κρήτη μας πήρανε, ήρθανε για να μας παίξουν ένα θεατράκι, το Τέλει οι Ξένοι. Και το συνολικό κόστος στην περιφέρεια, ή κάνω λάθος, να με διορθώσουν άμα κάνω λάθος, αν ήλθε στα 12.400 ευρώ. Το ίδιο και στο Μενίδη. 6.200 κόστησε εκεί η παράσταση για τον πολιτιστικό Σεπτέμβρη. Στη Σπάρτη δε, όταν ανέβασαν τις Πέρσες, την παράσταση Πέρσες, κόστησε 26.000 ευρώ.

80% πέρυσι το κυβικό της ελιάς, 100 φέτος. Είτε σόμπα δεν θα ανάψουμε. Καλημέρα Διονύση, πάνες γάλα μωρού και ένα γιαουρτάκι 37 ευρώ. Και θέλετε να κάνουμε και άλλα παιδιά. Το υπόλοιπο δεν το λέω γιατί βρίζει ο Διονύσης. Παιδιά, ζούμε στη χώρα, να το πάρουμε χαμπάρι. Ζούμε στη χώρα που δημοσιογράφοι μεταδίδουν την κόντρα Βύση Καρβέλα και όχι τις καταθέσεις των γονέων των νεκρών στη δίκη των Τεμπών. Και αυτό είναι αρκετό για αυτή τη χώρα. Δηλαδή ζούμε στη χώρα που η απάτη, παιδιά, του Καμπούρη, του Φίλιππου Καμπούρη και της γυναίκας του με τον Εύκα ξεκινά το 2021, 5 χρόνια πριν. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και δεν την αποκαλύπτει το κράτος, δεν την αποκαλύπτουν οι αστυνομικές αρχές, αλλά μία εργαζόμενη. Δεν ζούμε σε περίεργη χώρα? Πες μου, σε παρακαλώ. Σιωπώ να ακούσουμε λίγο Foreigner και επιστρέφω με τα του πλανήτη, δεν ξέρω που λαβαίνω, οριακά. Waiting for a girl like you.

Λοιπόν, για να κλείνουμε τα θέματα ένα-ένα, όσον αφορά στους Ράδιο Αλφίλα Κωνσταντίνε, αυτό που είπαν ως δικαιολογία ήταν λόγοι αρχής, λόγους αρχής επικαλούν τη Ράδιο Αλφίλα για να μην συνεχίσουν την εκπομπή στην αντένα. Βέβαια, εγώ αν ήμουν κυβέρνηση θα έλεγα τι θα σκεφτεί πρώτα ο κόσμος, ότι το Μαξίμο απέτησε από τον Αντένα να πάψει σκληρή κριτική από την εκπομπή. Αυτό θα έλεγα και θα έλεγα ότι ο πρωθυπουργός μας είναι δηλός που φοβάται την κριτική και τη σάτυρα. Αυτό θα έλεγα και δεν θα το κόβα. Πραγματικά και δεν θα το κόβα αν ήμουν στη θέση του πρωθυπουργού. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα της Ευρώπης. Παιδιά, η Ευρώπη έχει θέμα. Έχει θέμα. Η Ευρώπη μας έχει θέμα. Δεν είναι σόι. Η πολιτική μας είναι απελπισία. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης δήλωσε πως ο Σάντσεφ απέτυχε, λέει, στο στεγαστικό και η κυβέρνησή του κατέρευσε. Με τι το συνέκρινε, δηλαδή, με τον εαυτό του, που δεν φτάνει ένας βασικός μισθός για ένα διαράκι σε λαϊκές συνοικίες. Ειλικρινά σου μιλώ. Τα γαλάκια που δεν πληρώνουν φροντιστήριο για να μπουν στο πανεπιστήμιο, ούτε φροντιστήριο ξένων γλωσσών για να μάθουν παραπάνω γλώσσες, να το ξέρετε, έχουν βγει στους δρόμους για δεύτερη εβδομάδα και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες στην εκπαίδευση. Εμείς οι Έλληνες τους κοροϊδεύουμε, βέβαια, αλλά πληρώνουμε, σαν μην πω τη φράση.

Να απαντήσω, Στάθη, ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγα χρόνια, το ρεύμα από την, Ρωσία, την ενέργεια από τη Ρωσία, την πληρώναμε τζάμπα. Τώρα, επί 8 και ίσως παραπάνω. Αυτό μόνο να ξέρεις. Και το χειμώνα θα την πληρώνουμε ακόμα πιο ακριβά. Έχετε το στο νου σου. Αν και καλά επιμένεις αύριο, όχι αύριο, τη Δευτέρα, γιατί αύριο δεν έχω εκπομπή, τη Δευτέρα θα μπορέσω να σου φέρω στοιχεία συγκεκριμένα. Δεν θέλω να σου πω τίποτα για να μην κάνω κάποιο λάθος και πιαστούν αυτοί που πρέπει να πιαστούν. Που θέλουν να πιαστούν, μάλλον, πιο σωστά. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα πάμε σε break. Θα γυρίσουμε μόνο με ανώδυνα. Μόνο με χαλαρά πραγματάκια. Καλά. Θα δούμε και τα καύσιμα, βέβαια, μέσα στα ανώδυνα και τα χαλαρά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το επόμενο ημίωρο είναι με λιγότερο γκρίνια και περισσότερο

Λοιπόν, δεν θυμάμαι και το όνομα που μου έστειλε μήνυμα, το Στάθης, δεν θυμάμαι, κάποιος μας έστειλε μήνυμα. Μου έστειλε μήνυμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν το 2020 με 150 δολάρια αγόραζε τα 1000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Το 2026 αγοράζει με 935 με τα ίδια κυβικά μέτρα, τα 1000 κυβικά μέτρα τα αγοράζει με 935 δολάρια αντί 150 δολαρίων που τα αγόραζε τότε από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το χειμώνα θα τα αγοράζει με 1300. Αυτό κατάφερε η συμμαχία των πρόθυμων, των προθύμων ηλιθίων που έχουμε στην Ευρώπη. Να τριπλασιάσει το κόστος ζωής στην Ευρώπη χωρίς κανένα απολύτως όφελος για τους λαούς. Αυτό και κλείνω. Έλα Σύση, καλημέρα, καλημέρα και στο Γάζι. Κατάλαβες, 150 δολάρια πληρώναμε τα 1000 κυβικά μέτρα το 2020. 950 δολάρια τα πληρώνουμε τώρα. Επί 8 δεν είναι ή όχι? 1300 θα τα πληρώνουμε το χειμώνα. Do the math.

λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό. Ας ήλιος όλα προς πάνω από τα κεφάλια μας. Ίδιο σκηνικό και αύριο. Λίγο πιο ζέστη γιατί θα πέσουν οι βοριάδες. Στους 24 βαθμούς η αυριανή θερμοκρασία, 23 το Σάββατο, 27 την Κυριακή, γιατί έρχονται νοτιάδες. 27, οι οποίοι δεν θα κάτσουν πολύ, ευτυχώς, και έτσι τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα πέσει στους 24, Τρίτη στους 25, Τετάρτη μέση Οκτωβρίου, πολύ πιθανόν με συννεφιά, πολύ πιθανόν να ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Υπάρχει μια περίπτωση βροχής την Δευτέρα που μας έρχεται το βραδάκι, από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Καλά, καλή βροχή, αλλά επειδή βλέπω σύντομη διάρκεια, πολύ πιθανόν να περάσει και από αλλού, να μην περάσει πάνω από την πόλη, που δεν μας νοιάζει κιόλας. Καλύτερα να περνάει από τα χωράφια μας, την ενδοχώρα, παρά από την πόλη, που την έχει και ανάγκη και η πόλη τη βροχή, έτσι, για να καθαρίζει.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα αθλητικά μας. Σήμερα Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε μπάσκετ 9 και 4 το Νόβα. Δύσκολο μάτς, υπάρχει και ένα μπιφ με τη Φενέρμπαξε.

αύριο παίζει ο Ολυμπιακός, ίδια ώρα. Με την Ανατολού Εφές εδώ μέσα. Εδώ μέσα παίζει και ο Παναθηναϊκός, στο ΆΚΑ. Και βέβαια ξεκινά μετά τη μεγάλη διακοπή το πρωτάθλημα. Coffee, το πρώτο μάτς Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, και βέβαια την Κυριακή θα δούμε το ντέρμπι, θα δούμε και Ηρακλή Λεβαδιακό σαν πρόγευμα, Άρη Βόλο. I'm in love with you. Και σε 9 η ώρα βεβαίως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κοσμοτέ. Τη Δευτέρα θα κλείσει η αγωνιστική με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τις τιμές των καυσίμων. Λίγο πάνω τσίμπησαν. 2,159 η πιο φθηνή τιμή είναι στο γάζι, όπως και χθες και προχθές. Οι δεύτερες πιο φθηνές ακρίβηναν. 2,174 από το Χριστομιχάλη Ξυλούρη από τη Γουίν. 2,174 από την BP Φάνη Σκουλά Κλεάνθη. 2,174 από την Θερίσου από την ΕΚΟ. 2,174 και από την BP Μήνος και Στράβωνος. Ίδια τιμή και από την ΕΚΟ Παύλου Ζωγραφιστού. Ίδια τιμή και από την ΕΚΟ του Παζιάννη στην Παπαναστασίου. Ίδια τιμή και από τις ΕΚΟ στο δρόμο προς Φοινικιά, στο δρόμο προς Μαλάβες. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές αμόλυβδης 95 οκτανίων. Δίζελ κίνησης τώρα. 2,099 από την Ελληνόιλ Καραναστάση και Δακανάλιδων. 2,129 στο Σκαλάνι. 2,139 από την ΕΚΟ Μαυσόλου και Διδούς Αλκαρνασό είναι αυτό. Ίδια τιμή και στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Ρεθύμνου από την ΕΚΟ. Και μετά πάει πάνω. Δεν καλές τιμές, είναι καθόλου καλές τιμές. Εδώ να μείνετε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι. Σαββατοκύριακο έρχεται, είναι ωραία το Σαββατοκύριακο στο κανάλι μας. Καλά να είμαστε εμείς, να τα πούμε τη Δευτέρα. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, Σταυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τώρα, όλη την εβδομάδα, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και πρέπει να υποθούν. Άντε, καλά να είμαστε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Όσοι είναι γνωστόν, καθυστερώ να βγω στον αέρα για κανένα λόγο για να μπορώ να τα πω μία φορά αντί δύο. Καλώς ορίσατε στους 105,1, στους 103,3. Μουσικό γανάκι, λατό FM. Άλλο ένα ταξιδάκι μουσικών.

Καλημέρα ή καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που ανοίγει τα ματάκια σας. Και βεβαίως στο πρώτο καλημέρα μου στα παιδάκια που με ακολουθούν στο chat καθημερινά νωρίς. Καλημέρα Ηρακλείου, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, τα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τη Μεσσηνία όπως πάντα Γιώργο μου και φυσικά το Μάντσεστερ Γιαννάκη. Εδώ άλλη μια μέρα να την περάσουμε όμορφα, να βρούμε κάτι τι σε... να το στείλουμε από εκεί που ήρθε, το ξέρετε τώρα. Ειδικό της μας είναι το γέλιο και όχι η μη...

Καλημέρα Κωστάκη μου, καλημέρα, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, τα γνωστά μωμουέ. Σήμερα θα ασχολούνται όλα με την επίσκεψη του Πόντιου Ρούμπιου. Πόντιου Πιλάτο, του Ρούμπιο σχέδω. Βέβαια αυτός ένιψεν τα σχήρας του για τα σχέσεις μας με τη γείτονα, αλλά... Δώσαμε τα χέρια, χαιρετηθήκαμε. Όλο και κάτι δισεκατομμύρια θα πήρε για αγορές. Εντάξει ρε παιδί μου. Είπε αυτά που είπε και τα είπε από εκεί που ήθελε. Και μετά μπούτυξε τα πόδια του, συγγνώμη, τα χέρια του τη στυλεκάνη και τα πλυνε. Κάτι θα είχε πιάσει, κάτι θα είχε πιάσει.

Καλημέρα και στον Τιμπάκη. Τιμπάκη είσαι η μοίρα σου στο Γιωγάνι. Κοντά είσαστε μωρό, κοντά, κοντά. Καλό μεσημέρι και σε όλη την Νότια Κρήτη μας ακούει διαδικτυακώς μέσω του www.musicocanali.gr. Είδες, δεν ξεχνάω κανένα. Ξέχασα τι, το φίλο μου τον Τζόνς στη Σιτία. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν πετάει σήμερα, πιλότος γαρ, μας ακούει σίγουρα. Και αυτός και η παρεούλα του.

Καλό μεσημέρι, Αλέξη. Μας συντροφεύεις κάθε μέρα. Και σε συντροφεύουμε, αγόρι μου. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Καλημέρα στον αγαπημένο μου Νίκο Γκουλή. Αντράκι μου όμορφο.

Ναι, είπα να αρχίσω να ανοίγω και άλλα αρχεία, να μην το κολλήσω με συνέχεια το θέμα παρελθόν από εδώ, παρελθόν από εκεί. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και αυτά που διαλέγω τόσα χρόνια, νομίζω ότι έχουν κάνει μια κάποια διαφορά. Δεν είναι μία από τα ίδια.

Ποιο είναι το περίεργο Αντωνάκη? Αντωνάκη, το περίεργο είναι ότι ενώ έχουν κάνει τη διαφορά τους καιρούς που έχουν κυκλοφορήσει, χάνονται και δεν τα θυμάται κανείς. Α, περίεργο πράγμα ρε παιδί μου.

έρχονται, κάνουν ένα μπαμ και σβήνουν σιγά σιγά σαν τις γραμμές, ναι, και τις διαβάσεις των πεζών.

Κοίτα, εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά, αλλά ο δαιμόνιος αστυνομικός μας συντάξης από το βάθος κήπος που εξακολουθεί να φοράει ένα καπέλο σαν του Sherlock Holmes και δεν έχουμε καταλάβει γιατί, ακόμα και στην τουαλέτα το φοράει, επιμένει ότι αυτά που λένε τα μουμουέ ότι εξοντώθηκε, εξαρθρώθηκε συμμορία ζωοκλοπών στο Λασίδι είναι ψέματα. Οι άνθρωποι είχαν πάρει τα πρόβατα και τα πηγαίναν βόλτα ή προσπαθούσαν να τα σώσουν από τα πολλά νερά. Τώρα ότι δεν ήταν δικά του, δεν ήταν δικά τον, αλλά τα πηγαίνανε βόλτα. Είχαν ξεχάσει να πάρουν γραπτή, ναι, γραπτή άδεια από τους γονέους τους. Ποιους γονέους? Τα άλλα πρόβατα. Που χάσανε τα πρόβατα.

Κοίτα, έτσι για να ηρεμήσω λίγο, να σας φέρω σε ήρεμα νερά, ρε παιδί μου, γιατί ανησυχούνται πάρα πολύ τώρα τελευταία. Το είπε ο Πόντιος Ρούμπιο εχθές. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Αλλά το συμπλήρωσε με το βρείτε τα, βρε παιδιά, μεταξύ σας. Εξού και το Πόντιος.

Βρε καλό στο Βασιλάκι. Κοιτάξτε να δεις, οι δαιμόνιοι ρεπόρτες που διαθέτει το βάθος κήπος τα βρίσκουν όλα αυτά. Νομίζω ότι το έχουμε και καινούριο. Σε λίγο όλοι οι κούριερ θα έχουν πώς μαζί τους, γιατί οι πληρωμές θα γίνονται μέσω τραπέζι. Και νομίζω ότι είναι καινούριο. Ναι, μπορεί εν Ελλάδη να είναι καινούριο. Σε όλες τις άλλες χώρες ισχύει εδώ και πολλά χρόνια.

στο όμορφα σημερινό ταξίδι. Φυσικά μας συνοδεύει η alexialitakis.gr. Υπάρχουν τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα πω όλα, αλλά μπορείτε να κάνετε εσείς το πρώτο βήμα. Μπείτε στη σελίδα τους, να τα δείτε όλα αναλυτικά. Εγώ απλά σας αναφέρω ορισμένα πραγματάκια που μπορώ να πω στα γρήγορα. Όπως ας πούμε αυτά τα υπέροχα διασκευασμένα βαν που είναι πλήρη cocktails bars που έρχονται στο χώρο σας και κάνουν κάθε σας εκδήλωση, γάμο, private party, event. Σας βοηθούν σε μια μεγάλη έκθεση προϊόντων και πάνε παντού.

τουλάχιστον αυτούς είμαι σίγουρος ότι τους ξέφερατε Κάρο Emerald. Αφήσανε πολλά ίχνη και πολύ καλά και εξακολουθούν να αφήνουν τα παιδιά.

Στο λέτε φίλτατε, όταν κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει και να υποστηρίζεις. Μπακιτά, μπακιτά πρε. Θα τα πω μετά, δεν πέφτουμε σε διαφημίσεις πάλι, θα τα πω μετά. Για ποιον? Για τον μαλλί της γριάς. Το συνονόματό μου, τον Νικόλα ρε παιδί μου. Τι ζητάει το παιδί? 1,5 εκατομμύριο ευρώ ζητάει. Συζητάμε τώρα. Ψίχουλα.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Me desperté un buen día y el mundo me pareció bello. Un sueño de medianoche del verano me tenía en su hechizo. Soñé que un viejo

Επιστροφή στα δικά σας και δικά μας. Μας, όλα τα μας σας. Βεβαίως ο Άγιος δεν έχει επανέλθει ακόμα, σε λίγο για αυτή κοντά μας. Και αυτό θα κρατήσω αυτό για τον μαλλί της κρυάς Νιγόλα. Να το πω μια και καλή σε λίγο. Δεν ξεχνάτε ποτέ, είμαστε κοντά σας Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2. Προσπαθώντας να σας κάνουμε να χαμογελάσετε με τα χάλια μας. Χάλια σας, χάλια ολονώνανε ρε παιδί μου. Διότι, προσέξτε με τώρα. Διατηρούμε την τρέλα μας ακμεότατη, σε καλή κατάσταση, όχι κατεψυγμένη σαν ορισμένους που δεν σκάνε ένα χαμόγελο στη ζωή τους και κρατάνε μια μούρη ξυνισμένη, λες και τους έχει αφήσει κανείς αέρια στην μύτη.

Λοιπόν, τώρα που συντονιστήκαμε και με τον Άγιο Νικόλαο, θα τα πω μια και καλή, διότι είναι φοβερά εκνευρισμένος ο Νικόλας Μαλλί της Γριάς. Και ζητάει πολλά φράγκα, ρε παιδί, πολλά φράγκα, και από ό,τι μάθαμε, ήδη είχε πάρει, λέει, 500.000, ρε εσείς, τι είναι ρε τα χιλιάρικα λάχανα. Καλά, πόσα λεφτά βγάλανε από αυτή τη συναυλία. Γιατί τα έξοδά της θα τα είχε. Βέβαια θα μου πεις, είχαν και εισιτήρια ίσα με 400 ευρώ. Που τα πληρώσαν αυτοί που δεν έχουν να φάνε μετά τις 15 για να πάνε να δουν την Ανούλα. Αλλά αυτά τα παιδιά τόσο αγαπημένα, τόσα χρόνια. Και ο ευγενέστατος Νικόλας Μαλλί της Γριάς. Που δεν του αρέσει ποτέ να προσβάλλει, αν και είχε κλάσει σε... Ναι, κλάσει σε τηλεοπτική εκπομπή. Του ξέφυγε του παιδιού, του ξέφυγε. Ζητάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κάτσε ρε. Και 500 που έχει πάρει, 2 εκατομμύρια. Δηλαδή η Ανούλα πόσα πήρε. Και συγγνώμη δηλαδή που ερωτώ τώρα εγώ, γιατί... αυτή η αδέτρια έχει παντού και ψάχνει κρυμμένα λεφτά, φοροδιαφυγές και τέτοια. Όλα αυτά τα φράγκα είναι δηλωμένα. Λέω τώρα εγώ.

ξέρω, Ευάγγελε, δεν είναι η μουσική που συνήθως ακούς τις ώρες μας. Απλά επειδή με τσιγκλίσανε κάποιοι παλιοί φίλοι, μα δεν έχεις τίποτα άλλο. Το πανέρι τα έχει όλα και σήμερα είπα να ανοίξω με ένα αρχιάκι από αυτά που μάζευα και που πίστευα ότι κάναν τη διαφορά τις εποχές που βγήκαν. Θα παρατηρήσει βέβαια τα περισσότερα έχουν στίχη, κάτι που μου άρεσε πάντα, αλλά και τα μουσικά θεματάκια που έχω μαζόξει ήταν αυτά που μου κάνανε ένα κλικ την εποχή που βγαίνανε χιλιάδες άλλα, τα οποία περνούσαν και σε δύο μέρες τα ξεχνούσα.

Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξεχνάω κάθε φορά τους ξένους της παρέας μας που δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα. Be well wherever you are. You are listening 105.1 Music Channel 103.3 Lato Forista Crete. We are here Monday to Friday bringing you the best in music and trying to bring possibly a smile on your face.

προσαρμοζόμουν ως άλλος χαμελέον, ρε παιδί μου. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Να παίζω για τον κόσμο και όχι για πάρτι μου. Γιατί αν έπαιζα για πάρτι μου δεν θα ερχόταν ποτέ κανείς. Αναρωτιόταν όλα τα νέα παιδιά που περάσαν από δίπλα μου πώς τα καταφέρνω. Απλούστατα. Μ' άρεσε η δουλειά μου.

όπως το λες Ανούλα. Το ασύνδεσμο υποθέσεω είναι ότι ορισμένοι νεότεροι που δεν ακούνε και πολύ ραδιόφωνο, που δεν ήταν σε ηλικία να έρχονται από εκεί που πέρασα, αναρωτιούνται ποιος είναι αυτός. Ψάξε, δεν θα το βρεις. Πάντως έτσι για τους παλαιότερους το λέω, γιατί το ξέρουν. Δεν έχει ανοίξει μαγαζί για μαγαζί στο Ηράκλειο καθώς πρέπει. Που να μην έχω αφήσει έτσι ένα πετραντάκι, ένα βουτσαλάκι ρε παιδί μου, προσπαθώντας πάντα να κάνω τον κόσμο όχι να ακούει αυτά που θέλει μόνο, αλλά να του περνάω και άλλα πράγματα που έπρεπε για να μαθαίνουνε. Τώρα, άντε αρπάμε ένα στικάκι και είμαστε διζέοι. Be yourself. I'm tired of people telling me what they can do, what they should do, and what they will do. It's time to do it. Impress me. Impress me with your charms.

Εδώ δίπλα μου τους έχω, αγόρι μου. Μην ανησυχείς. Ποιους έχω δίπλα μου? Τους καλύτερους. Και σας το λέω ξανά, ένα βηματάκι είστε μακριά από την επιτυχία, αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Μπείτε στην alexgelitakis.gr, θα τα δείτε όλα. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα και να σας βοηθήσουν να οργανώσετε τα πάντα σωστά. Προμήθειες, κοστολόγηση. Πάνω απ' όλα να κρατήσετε την ποιότητα. Be yourself, for you are unique. Έτσι γίνονται οι ιδέες πραγματικότητα. Take me to places απλά. Where others never go. Take me to places that only you know. Impress me. I must confess, I must say, I'm impressed. Επιμένει ο 37, επιμένει με τσιγκλάει. Να μιλήσουμε για την καμπούρα του καμπούρι. Θα του τα πούμε κι αυτούν σε λίγο. Καλά FN, καλά. Τι, θα τα επιστρέψει?

Είχα την τιμή και την ευτυχία να συνεργαστώ με υπέροχους ανθρώπους. Με τους οποίους διατηρώ άριστες σχέσεις πάντα. Παιδιά που στο ξεκίνημά τους ήταν άγνωστα και έχουν γίνει πασίγνωστα. Μαγαζάρες της εποχής που το καθένα είχε το δικό του το στυλ. Ατελείωτες βραδιές μουσικής. Παρεάτας, πάντα παρέα. Υπέροχα σέρβις, υπέροχους bartender, bar women. Είχα πάντα την ευτυχία και την τρέλα να διατηρώ αυτό που ήθελα. Κανένας από όσους έχω συνεργαστεί δεν μου βάλε ποτέ μέτρο. Βέβαια αν μου βάζανε μέτρα έφευγα, αλλά άλλο αυτό.

Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο ώρας, γέμισμα κούπας με καφέ, το γνωστό μου παφαπούφα, και επανέρχομαι. Τι πράγμα, Βασιλάκι, Βασιλάκι. Μου ήταν πάντα εύκολο να παίζω τα πάντα. Μπορούσα να παίξω ό,τι παίζαν όλοι τους. Το κακό ήταν ότι όλοι τους δεν μπορούσαν να παίξουν αυτά που έπαιζα εγώ. Όχι, δεν μ' άρεσαν τα μιξαρίσματα, το ξέρεις πολύ καλά. Είμαι του fade out και δεν μ' άρεσε ποτέ να κόβω τα κομμάτια στη μέση ή στα 10 δευτερόλεπτα. Μ' άρεσε να βλέπω τον κόσμο να χορεύει. Και ήταν περίεργο να βλέπεις ένα ολόκληρο μαγαζί να χορεύει και ξαφνικά στα 10 δευτερόλεπτα να του κόβεις το κομμάτι που χορεύει για να βάλεις μία άλλη ακακία. Και μ' άρεσε πάντα αυτό το στήλο όταν ήμουν σε τέτοια μαγαζιά, να βλέπω τον κόσμο να γυρνάει, να κοιτάει τον DJ και να λέει «Μα τι κάνει!»

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Επιστροφή στα πάτρια εδάφη. Το κάνω να ακούγεται έτσι ψήλο σοβαρό. Εδώ είμαστε, Αντάκη, με εδώ, 105,1, 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM, όπως κάθε μέρα, 12 με 2. Με στην καλή χαρά και πουργού απά, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Όπως το είχε πει και το παιδί θαύμα, ζούμε σε στιγμές και εποχές ιστερικές. Και επειδή στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει την ιστορία με την ιστερία, πάσε που από ιστορία, οι νέες γενιές εντελώς ανιστόρητες. Να έχουμε να μιλάμε, ρε παιδί μου, να ασχοληθούμε λίγο και με τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Μην πηγαίνει το μυαλό σας στον άλλο, το παιδί θαύμα τότε που μας πήρε και το κύπελο στο μπάσκετ, το πρωτάθλημα, τι ήταν, κύπελο, ναι, παγκόσμιο, ναι. Η καμπούρα του καμπούρη του τουνού είναι πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ που τα έχει φάει από το δημόσιο, από τον ΕΦΚΑ και ποιος ξέρει από πόσα άλλα και πόσα άλλα θα βγουν, βέβαια, γιατί τα... Μη μας ενοχλείς, ναι, θα ασχοληθούνε και θα βρούνε μέχρι και τι σόβρακα αγόραζε. Ανεφ αποδείξεις, of course.

Αχ, πόνος και καημός είναι, το ξέρω ότι είναι πόνος και καημός, γιατί περίπου το 40% των εσόδων ενός ζευγαριού πάει για νίκια, φύγια και τέτοια. Το ξέρω ότι σε άλλες χώρες, ας πούμε, οι άρχοντες και οι προύχοντες σε τα κράτη, δηλαδή έχουν δημιουργήσει κοινωνικές κατοικίες, έχουν εκμεταλλευτεί ακίνητα του δημοσίου, κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται και έχουν κάνει κατοικίες καθώς πρέπει, αγόρι μου, όχι κοτέτσα που νοικιάζουν ορισμένοι, στο 1/3 της τιμής που θα πληρώναν αν ζούσαν σε κάποιο άλλο σπίτι. Εμείς τι κάνουμε? Καλά, ευχαριστώ. Τώρα βέβαια ποιοι φταίνε, αυτοί που ζητάνε ή αυτοί που δίνουν? Άγνωστον, διότι πιθανότατα αυτοί που ζητάνε κάποτε να δίνανε, αλλά το ξεχάσανε. Ναι, ναι. Εξάλλου είναι γνωστός του Κασίδη το κεφάλι μαθαίνεις κουρέας.

Μωρέ, μια χαρά είμαστε. Άστα. Μην νομίζεις. Εντάξει, μπορεί να είναι μισθουλάρες σε άλλα κράτη, αλλά ρώτησέ τους. Τι κάνουν, όλο τον χρόνο μαζεύουνε. Να τους μείνει κάτι, να έρθουν σε εμάς, τουλάχιστον να δουν λίγο ήλιο, να κάνουν ένα πλάτσα πλούτσα και να φάνε φαγητό που δεν είναι από πλαστικό.

Λέω να φύγω από το room. Enough is enough. Ακόμα και για μένα. Αν μόλις τώρα ανοίγετε τα ραδιοφωνάκια σας, χάσατε όλα τα προηγούμενα, καλά να πάτε, ας προσέχατε. Εμείς είμαστε εδώ από τις 12. Καλό μεσημέρι σε εσάς που οδηγείτε, ναι, τους οπογούμενους, με τα δυο χεράκια στο τιμόνι και τα μάτια σας 14 για τους αφηρημένοι πεζοί, με το τηλέφωνο στο χέρι. Όλους τους άλλους οδηγούς, αυτοί μωρέ, δεν ξέρουν να οδηγάνε, δεν είναι σαν και εμάς. Και βεβαίως, βεβαίως, τα πετεινά που πετιούνται.

Καλό μεσημέρι και στα αγαπημένα μου τα ρίφια εκεί στο αεροδρόμιο που στέκονται στην ουρά και μας ακούνε. Τουλάχιστον σας κάνουμε να χαμογελάτε. Ξεχάστε το. Θα έρθει μια μεγάλη κούρσα κάποτε. Προς το παρόν εξυπηρετούμε εδώ κοντά. Τι να κάνουμε, είναι μικρές οι αποστάσεις. Δεν μπορεί να θέλουν να πάνε όλοι Χανιά. Τα ρίφια είπα, τα ρίφια. Από το ταρίφα, ρε παιδί μου, το έκανα πιο γλυκούλι.

Ρε Αντωνάκη, μην με τσιγλάς τώρα. Είναι δυνατόν τόσα χρόνια πρόεδρος κόμματος να κλέβει και να μην τον έχουν πάρει χαμπάρι? Έπρεπε να βρεθεί μια φτωχιά γυναίκα, δηλαδή, να το πάρει απάνω της. Όλοι οι άλλοι που δουλέψαν εκεί πέρα που τους τα έπαιρνε, γιατί τους τα έπαιρνε, δεν τους τα δίνε. Δουλή ήτανε. Βολεύτηκα και παίρνω λίγα φράγκα, μη μιλήσω, μη με διώξουνε. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Όταν βλέπεις το άδικο και σιωπάς, είναι σαν να το προκαλείς, βρε. Τι θα κάνει, λέει, θα τους αποζημιώσει. Ρε εσύ, τρελάθηκες τώρα, τρελάθηκες. Κόρακα σκορά κουμάτι βγάζει.

Εσύ τι λες, Χρήστο, τώρα? Το ξέρω ότι είναι Πέμπτη σήμερα. Αύριο θα ψιλορωκάρομαι. Σήμερα έχουμε πάει αλλού. Έχω βρει τα περίεργα μου από βραδιές που έχω περάσει από περίεργα μέρη. Περίεργα για μένα, βεβαίως, βεβαίως. Μπορεί να μην ήταν το στυλ μου, αλλά προσαρμόστην. Λοιπόν, σας έχω ετοιμάσει ένα από αυτά που ακούγονται πολύ σπάνια και που έφαγα τον κόσμο για να το βρω. Έφαγα τον κόσμο, ειλικρινά. Για όλους σας, για όλους εσάς που μου κάνετε παρεούλα σήμερα, προσπαθώ να τα βλέπω όλα τα MSN, Γιάννη, αλλά δεν τα βλέπω. Λοιπόν, πάρτε το.

Όλες οι γλώσσες, φιλενάδε μου, είναι ωραίες όταν δίνουν ωραία πράγματα. Σας έχω εκπληξούλες, έτσι, 2-3 κομματάκια περίεργα. Από αυτά που είμαι σίγουρος και να τα ψάχνετε, δεν θα...

Εδώ είμαστε, Αντράκη μου, και εδώ θα μείνουμε ως σας δύο. Δεν φταίω εγώ, ας ξυπνούσες νωρίς. Α, έρχεσαι από μακριά. Ε, καλώς στρατιά και να προσέχεις. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM. Καθημερινά κοντά σας εδώ 12 με 2 παλεύω να σας κάνουμε να χαμογελάσετε και να σας κάνουμε να ακούσετε άλλα τον άλλο να ναι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
7: Μουσικό κανάλι 105,3.

Μαργαμπάρι δεν πήρα. Με αυτά και αυτά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο chat. Ξεχάστηκα, δεν μιλάω. Έχω μπερδέψει τα τραγούδια. Όχι, δεν έχω μπερδέψει τα τραγούδια. Είμαι απλώς. Είμαι πάρα πολύ γρήγορος, Δημήτρη. Τι να κάνουμε, ρε παιδί, το έχουμε αυτό. Καλό μεσημέρι, μάλλον καλό απόγευμα τώρα μου. Καλά να είσαι όπου και να είσαι και να περνάς κάθε μέρα καλύτερα, ρε. Έτσι είναι η ζωή, αυτή είναι. Ω, είχες χάσει επεισόδια, τρέχα να τα προλάβεις.

Φυσικά και σήμερα στην τροφιά μας η alexgelitakis.gr consultants, σύμβουλοι σε κάθε σας βήμα στη νέα σας επιχείρηση ή στην παλαιότερη, στην εκπαίδευση του προσωπικού σας. Απλά κάντε ένα βηματάκι, ανοίξτε τη σελίδα και θα τα δείτε όλα. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι σε κάθε σας εκδήλωση τα υπέροχα διασκευασμένα βαν cocktail bars έρχονται στο χώρο σας και κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία. Εκτός αυτού βεβαίως, Οκτώβριος είναι για εσάς που θέλετε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια του How to be a bartender. Μπείτε μέσα, υπάρχει φόρμα και την εγγραφή σας και όλες οι πληροφορίες που χρειαζόσαστε.

Μην νομίζετε ότι είναι δυνατόν ποτέ να ξεχάσω τα δεσποτάκια μας. Θα σας το λέω κάθε μέρα για όχι για κανένα λόγο. Έχω ενεργοποιήσει αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι δεν είχα δει το θέμα όπως ακριβώς είναι. Το είχα πει, οι Δήμοι κανονικά έπρεπε να φροντίζουν για όλα αυτά, αλλά δεν έχουν αρκετό προσωπικό που πληρώνουμε εμείς. Άρα, από το υστέρημά μας και ό,τι μπορεί ο καθένας. Λίγη τροφούλα, λίγο νεράκι σε ένα μπολάκι κάπου που δεν ενοχλεί. Και αν λέω, έχετε την ευχέρεια και μπορείτε σε κάποιο χώρο που δεν ενοχλεί να κάνετε κάποιο κατάλημα έτσι για το χειμώνα, καλό θα ήταν. Ψυχούλες είναι.

κατάλαβες, ε? Το κατάλαβες. Ναι, πλησιάζουμε στο τέλος, αγόρι μου. Ρε. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τους πολέμους σήμερα. Είπαμε να κρατήσουμε κάτι να έχουμε και αύριο, επειδή να ασχοληθούμε, γιατί... Αν λέω, εξακολουθείς να παρακολουθείς ειδήσεις, κακό της κεφαλής σου. Μόνο από εδώ θα μαθαίνεις τα νέα όπως είναι. Σήμερα ασχοληθήκαμε με τον παλί της Γριάς Νικόλα, με την καμπούρα του Καμπούρη. Με τι άλλο θα είχαμε να ασχοληθούμε? Α, κοίταξε να δεις. Βασικά, δηλαδή, αυτός ο περίεργος εκεί στο βάθος κήπους. Βρήκα, λέει, κάτι φυτίες πάλι στην Κρήτη. Περίεργο. Μπανανιές. Μπα, δεν πιστεύω. Και αυτό είναι το περίεργο, παιδί μου. Και αυτά δεν τα φυτεύει κανείς. Μάλλον από τους ανέμους έχουν τα σπορικά και φυτρώνουν σε συγκεκριμένες κρυφές περιοχές. Κατά τα άλλα κάνουμε εξαγωγή, το ξέρετε.

Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι, δεν είναι για διάλειμμα, είναι για τέρμα του μαθήματος. Θα τα πούμε αύριο στις 12 ακριβώς. See you all tomorrow at 12. Μην ξεχνάτε, προσέξαμε. Θα σας αφήσω με αυτό το παλιό, το ξέρεις. Ωραίο το χωριό σας, αλλά δεν έχει πράσινο. Είδα να κάνουμε, αφού μόλις φυτρώσει και μεγαλώσει μια δουλειά, έρθει η αστυνομία και το μαζώνει. Άντε, να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει η βροή.

0: Private Party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά βαν μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Between you and me, it's your world or mine, and it's going to be mine.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολλή καταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

είστε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1 και στην εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο ίδιος.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: το event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

είστε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1 και στην εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο ίδιος.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατσιδίου και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

είστε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1 και στην εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο ίδιος.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατσιδίου και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Λικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: νέα Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1. Hello darkness my old friend.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Yeah.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.